πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ούτε πια τύχη. Έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που ούτε πια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

0: καλύτερα. Τώρα που με έχασες θα μάθεις να αγαπάς.
1: Best 103,1.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

την αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Best 103,1. Ο λόγος για να ακούς ραδιόφωνο.

Best 103,1. Νέα επιτυχία. Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα. Ό,τι

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
0: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
3: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
4: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
3: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
5: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86 400.
3: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Podcast 103,1.
1: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
2: Η γιορτή καρπούς Γιούντας Απολακιάς συνεχίζεται. Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Απολακιάς, με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και της τοπικής κοινότητας, σας προσκαλούν στην 18η Γιορτή Καρπουζιού. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 8 το βράδυ η πλατεία του χωριού γεμίζει μουσική, χορό και καλοκαιρινή διάθεση με τις ορχήστρες της Άννας Μωρού και του Αλέξανδρου Περούλη. Πρωταγωνιστής της βραδιάς φυσικά το καρπούζι που θα το απολαύσετε σε όλες του τις μορφές εντελώς δωρεάν. Σας περιμένουμε όλους για μια δροσερή καλοκαιρινή γιορτή γεμάτη κέφι, τραγούδι και διασκέδαση. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Απολακιάς. Είσοδος ελεύθερη.
1: Στο Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
0: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
3: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
0: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
0: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
3: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
0: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
5: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
6: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy. Live your fantasy.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξείδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
7: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
2: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
3: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
4: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
5: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
4: Η ίδια.
5: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
6: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
5: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
6: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
5: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
6: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
5: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
6: Μπορείς να αντισταθείς.
7: Lasciatemi cantare.
8: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX, Mark Knight.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1. Εκπέμπει παντού.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Best 103,1.
1: The Aegean Vibes. Surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown Rhodes. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
2: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
3: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
4: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
3: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
5: Αλίκη all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
2: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
6: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
7: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
10: Δηλαδή?
9: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
6: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
6: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
6: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
0: Best 103,1.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6. Μαζί εμείς με εσάς, μαζί μας και η ΔΕΗ. ΔΕΗ Fiber λοιπόν, η οπτική είναι της ΔΕΗ και το πρόγραμμα το καινούριο σταθερής τηλεφωνίας της ΔΕΗ. Όλα αυτά σε πάρα πολύ καλή τιμή. Η οπτική είναι 19,90 ευρώ το μήνα, 1 Gbps ταχύτητα, όχι αστεία. Και η σταθερή τηλεφωνία, τη νέα έτσι προσθήκη στο πρόγραμμα αυτό της ΔΕΗ, με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστη.

0: στις κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr κάθετος Fiber για να μάθετε περισσότερα. Λοιπόν, τι είτε απαραθεριστής είσαι. Ξεκινάμε με την πρώτη κατηγορία που εν μέρει την έχω λίγο. Δεν είμαι όμως αυτός ο πορωμένος, ο υπεροργανωτικός ταξιδιώτης.
1: Α, δεν είσαι.
0: Όχι. Ο υπεροργανωτικός τι είναι? Είναι αυτός ο οποίος φτιάχνει λίστα, φτιάχνει δεύτερη λίστα, φτιάχνει Excel, μπαίνει και σου κάνει όλες τις διακοπές με πρόγραμμα.
1: Για ταξίδι στο εξωτερικό το ακούω.
0: Ναι.
1: Για διακοπές σε νησί Ελλάδα δεν τα ακούω.
0: Για διακοπές σε νησί Ελλάδα ούτε εγώ τα ακούω
1: καθόλου.
0: Δηλαδή ούτε καν. Αλλά για εξωτερικό.
1: Ναι,
0: ένας τύπος στην παρέα, ο οποίος να το κάνει αυτό, είναι πολύ χρήσιμο.
1: Προφανώς και χρειάζεται φουλ.
0: Και ειδικά όταν πάτε φίλοι, γιατί όταν πάτε, ας πούμε, ζευγάρι. Εντάξει. Είσαστε δύο άτομα, θα το βρείτε. Αλλά όταν πάτε, ας πούμε, 3-4 άτομα φίλοι. Αν δεν υπάρχει ένας από αυτά τα άτομα να σας το έχει βρει λίγο όλο το προγραμματάκι, που θα πάτε, τι πρέπει να δείτε κτλ., το πιο πιθανό είναι να μην δείτε τίποτα.
1: Και να πεινάσετε επίσης.
0: Και να πεινάσετε πάρα πολύ. Οπότε ο υπεροργανωτικός έτσι με μια ισορροπία είναι πολύ χρήσιμος. Ο αμέσως απόμενος και ο ακριβώς αντίθετος είναι ο ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει. Βάζει, λέει, δύο μπλούζες στη βαλίτσα, χώνει και ό,τι βρίσκει μπροστά του και φεύγει.
1: Υπερβολή.
0: Με βάρκα την ελπίδα.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν ξέρει καν στην πραγματικότητα που πάει. Δηλαδή δεν ξέρει τον προορισμό καλά-καλά. Μάλλον του λένε, έλα πάμε ένα ταξίδι. Κατά είναι από αυτούς που απλά πάει και δεν ξέρει και ακριβώς πού και δεν τον νοιάζει. Είναι έτσι πολύ ζαμαμφού.
1: Όχι, όχι. Δεν μας κάνει, δεν μας κάνει.
0: Ναι, δεν μας κάνει, αλλά άμα το σκεφτεί, έχει μια ελευθερία αυτό.
1: Εντάξει, έχει μια ελευθερία, αλλά και πάλι αν τον έχει σε παρέα, ναι, αυτή η ελευθερία κάποιες φορές.
0: Σου φάει τα νεύρα, ε?
1: Όχι, προκαλεί προβλήματα.
0: Δηλαδή, τόσο χαλαρότητα.
1: Κάποιες καταστάσεις δηλαδή μπορεί να σου δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα στην παρέα.
0: Αυτός ξέρει τι κάνει. Αυτός είναι ο τύπος που ξέρει ότι στην παρέα υπάρχει ένας σαν την προηγούμενη κατηγορία, ο υπεροργανωτικός, και σου λέει, δεν με ενδιαφέρει και τίποτα. Πραγματικά, να ασχοληθώ. Ναι. Θα τα κάνει όλο ο Γιώργος έτσι κι αλλιώς. Οπότε εγώ βάζω δύο μπλουζίτσες. Εκεί που πάμε θα έχει και κανένα μαγαζί. Άμα κάτι μου λείπει, θα πάνε το πάρω. Στην τελική δεν πειράζει. Και φύγαμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Είναι αυτός ο τύπος, ο χαλαρός. Τέλος πάντων, έχουμε και άλλους τύπους να εξηγήσουμε και να πούμε. Άρα να αναγνωρίσετε κι εσείς ενδεχομένως τον εαυτό σας μέσα σε μια τέτοια έτσι ψηλοταυτοτητούλα. Προς το παρόν πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
2: Throwback Summer στον 104,6.
3: Best 103,1.
4: Critimo All Day Restaurant and Blue Sahara Shisha. The ultimate combination.
5: Beyond your imagination.
4: Exceptional Mediterranean and Greek cuisine.
5: Enjoy the summer.
4: Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
6: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
8: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
7: Η κουζίνα μοναδική.
8: Γαλάζιο.
7: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
8: Γαλάζιο.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
9: Γαλάζιο. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
10: Και μπας και καρ. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
11: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και brunch που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
12: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
13: Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι σήμερα είναι η λευκή νύχτα στο Μοσχάτο. Σήμερα είναι αυτή η νύχτα όπως το Μοσχάτο. Γίνεται ο χαμός, διότι τα μαγαζιά είναι ανοιχτά μέχρι και τα μεσάνυχτα. Υπάρχει μουσική όλη την ώρα από τις 8.30 που ξεκινάει όλο αυτό το event από το Μαρίντο, φυσικά 104,6. Έχουμε το Δήμο Αναστασιάδη live, έχουμε μαζί τη Χριστίνα Μιλιού live, έχουμε τον Αλέξανδρο Κοψιάλη που έρχεται και το συντονίζει όλο αυτό και το απογειώνει, και γενικότερα έχουμε πολύ καλές τιμές στα μαγαζιά, εκπτώσεις, προσφορές. Είναι όχι η λευκή νύχτα, η, τι να πω, νύχτα, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου στο Μοσχάτο. Πρέπει οπωσδήποτε να βρεθείτε σήμερα εκεί το βράδυ. Οπότε μην ξεχνάτε, από τις 8.30 μέχρι σίγουρα τα μεσάνυχτα. Μετά κάθεστε στο δρόμο εσείς και κάνετε τη φάση σας, δεν είναι πρόβλημα. Συνεχίζουμε μουσικά εμείς εδώ στο MyRadio 104,6 με άλλη τραγουδάρα που έρχεται, και έχω μετά να συνεχίσω με τις κατηγορίες παραθυριστών.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, λίγο πριν πάμε στην ατζέντα της Κατερίνας Μπούκα, διότι βρισκόμαστε σχεδόν στο τέλος της πρώτης ώρας. Προχωράμε σε άλλη μια κατηγορία παραθεριστή που δεν είναι άλλη από τον influencer. Κοίταξε να δεις τώρα, έτσι όπως έχουμε γίνει, 80% των παραθεριστών είναι influencer.
1: Ναι, θα το πετύχει σίγουρα, δηλαδή.
0: Σίγουρα.
1: Είτε στην παρέα σου είτε όχι.
0: Η βαλίτσα του influencer έχει περισσότερο χώρο για gadgets. Gadgets, selfie sticks, κάμερες, τρυποδάκια, ring light, άλλα φωτάκια, το ένα τ' άλλο, παρά για ρούχα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Έχουμε ήδη κάνει έτσι κι αλλιώς το Get Ready With Me για να πάω διακοπές. Έχουμε δείξει τα ρούχα.
1: Και κάνεις και ένα Get Ready With Me στο ξενοδοχείο.
0: Εννοείται, room tour, room tour αγάπη. Τώρα όπου φτάνεις κάνεις room tour. Το πιο αστείο πιο είναι ότι καμιά φορά κι εγώ είχα κάπου είχα ταξιδέψει, δεν θυμάμαι πού, και λέω: α, όταν φτάσω, σκεφτόμουν. Όταν φτάσω, να κάνω ένα room tour. Και φτάνω στο room, στο tour, και είναι ένα room το οποίο είναι τίποτα.
1: Δεν είναι για
0: PN.
1: Δεν
0: είναι
1: για tour.
0: Μία που μπήκε και αυτό είναι το room. Δεν έχει άλλο. Τι λέω: τι room tour να κάνω. Ένα 360 να κάνω. Και να γύρω από τον εαυτό μου να δείξω όλο το δωμάτιο. Αλλά ναι, ο influencer είναι all over the place. Φωτογραφίες, βιντεάκια, τους βλέπεις στο δρόμο πια, έτσι. Έχω δει εγώ, παιδιά, έχω δει. Πού ήμουνα, πού είχαμε πάει τώρα τελευταία, στο LA που είχαμε πάει. Και ήταν εκεί πέρα η τύψα με το κινητάκι της, κόσμος και ντουνιάς γύρω της. Και αυτή το κινητάκι της και χόρευε μπροστά από το κινητό. Ποιος ξέρει, κάποιο TikTok θα έκανε, δεν κατάλαβα. Και χόρευε μόνο του το κινητό. Δούτε που την ενδιέφερε ποιος τι γιατί. Αυτός είναι ο influencer των διακοπών.
1: Να σβήνει τον κόσμο από δίπλα σου, να μην σε νοιάζει.
0: Δεν γίνεται. Κοίταξε, αν έχεις τώρα να ντρέπεσαι,
1: ναι.
0: Γιατί τώρα με κοιτάνε και τι κάνω εγώ, άστο, δεν είσαι για influencer. Ο influencer δεν πρέπει να ντρέπεται. Εσύ κάνεις τη δουλίτσα σου εκείνη την ώρα και ο καθένας κάνει το δικό του. Λοιπόν, πάμε σε ατζέντα. Έρχεται η Κατερίνα Μπούκα να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε. Έρχεται και πού σου κου. Και τα λέμε σε λίγο.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Πέμπτη στα ημερολόγια. Μία είναι η μεγάλη συναυλία της ημέρας και αναφέρομαι στους Gorillaz, οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Release Athens 2026 απόψε στην Πλατεία Νερού. Εκεί στα κοντά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, βρίσκεται σε εξέλιξη και το SNF Νόστος 2026 με πληθώρα εκδηλώσεων, ομιλιών αλλά και ένα μεγάλο πάρτι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Απόψε και η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο, 5η 25 Ιουνίου, με μουσικές από τον 104,6 My Radio, καταστήματα ανοιχτά με εκπτώσεις και προσφορές μέχρι και τα μεσάνυχτα και live stage με τον Δήμο Αναστασιάδη και τη Χριστίνα Μιλιού από τις 8.30. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My Radio.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό
6: Best 103,1.
5: Το αγαπημένο σας Ελμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ελμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
7: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
8: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
7: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
9: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
10: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
11: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
12: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
11: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
12: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
11: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
12: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
11: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
12: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
11: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
12: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
11: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
14: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
15: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077, 5 Meals.
16: Γιώργο, πού χάθηκες?
17: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
16: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
17: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
18: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: Best 103,1.
0: Να δείτε λίγο τι δουλειά γίνεται εκεί στο majestic.estate, στο site να το δείτε majesticestate.gr και γενικότερα ρίξτε μια ματιά, διότι θα μείνετε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Εμείς σήμερα εδώ μιλάμε για κατηγορίες παραθεριστών. Μιλήσαμε για την κατηγορία του influencer. Προχωράω λοιπόν στην επόμενη κατηγορία που είναι ο γαστρονομικός.
1: Ωραίος, εμένα μου αρέσει αυτός.
0: Ο γαστρονομικός είναι αυτός ο οποίος πάει κάπου μόνο και μόνο για να δοκιμάσει την κουζίνα. Δηλαδή, να δοκιμάσει εστιατόρια, να βρει την τρυπίτσα εκείνη, τη μικρή, το ταβερνάκι, δεν ξέρω τι, που θα έχει μια γεύση αυτό. Να πάει να φάει και στα ακριβά τα μισελενάτα, τα αστεράτα. Να πάει να φάει και στα άλλα, τα πιο εναλλακτικά, που όμως έχουν πολύ ωραίες γεύσεις. Αυτός γενικά που την ψάχνει με το φαγητό. Και αυτός είναι χρήσιμος σε μια παρέα.
1: Πολύ.
0: Εγώ πιστεύω ότι η ιδανική παρέα διακοπών είναι να έχεις ένα από όλα αυτά.
1: Μεγάλη παρέα.
0: Ναι. Μεγάλη παρέα, αλλά ο καθένας θα έχει το ρόλο του. Θα κυλήσουν όλα πολύ πιο ομαλά. Δηλαδή, ο γαστρονομικός θα σας κλείσει τα εστιατόρια, που και αυτό είναι χρήσιμο. Γιατί δεν βρίσκεις πια να κάτσεις και όπου θέλεις.
1: Όχι.
0: Πρέπει να έχεις κάνει κράτηση. Mm-hmm. Οπότε, σας κλείνει τα εστιατόρια, έτσι, με μπάτζετ συγκεκριμένο ανάλογα τι έχει παρέα, δοκιμάζετε και ωραίες γεύσεις. Ειδικά αν ταξιδέψετε στο εξωτερικό, αξίζει τον κόπο να πάτε και να φάτε και κάτι που δεν το τρώμε εδώ. Να δοκιμάσετε δύο πράγματα. Οπότε, γαστρονομικός πολύ χρήσιμο στην παρέα επίσης. Το πρόβλημα είναι όταν η παρέα έχει μόνο έναν από αυτή την κατηγορία, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει μόνο τέτοιους, μόνο γαστρονομικούς.
1: Εντάξει, τουλάχιστον μια κατηγορία την έχεις.
0: Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Μόνο να τρώμε και την τελική στις διακοπές, να μην κάνουμε και κάτι άλλο.
1: Κοίτα, εντάξει, συνήθως στις διακοπές φάει. Θα φας απόγευμα βράδυ. Κάποιες φορές μπορεί και μεσημέρι.
0: Στις διακοπές, συγγνώμη που το λέω, σε πιάνει και ένα θεατρέλα να τρως και το πρωινό ξαφνικά. Που στην Ελλάδα δεν θα φας ποτέ πρωινό όταν ξυπνήσεις το σπίτι σου.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Αλλά όταν πας διακοπές, θες οπωσδήποτε το πρωινό και τους μπουφέδες και τα αυγά.
1: Πρωινό μόνο καλοκαίρι. Ποτέ την υπόλοιπη χρονιά.
0: Επειδή το καλοκαίρι συνήθως πας διακοπές, γι' αυτό πιστεύω. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να πούμε. Συνεχίζουμε με μουσική όμως, γιατί αυτή είναι η προτεραιότητα εδώ στο Μαρία 104,6. Οπότε για ακούστε αυτό.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Επιστρέψαμε μαζί μας πάντα η ΔΕΗ, η οπτική είναι της ΔΕΗ, ΔΕΗ Fiber, το πιο γρήγορο, αδιάκοπο και προσιτό ίντερνετ στην αγορά με 19,90 ευρώ το μήνα το 1 Gbps και η πρόσθετη υπηρεσία της σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά και γενικότερα όλο το πακέτο από τη ΔΕΗ. Μπείτε στο dei.gr/Fiber και

0: μάθετε όλα όσα θέλετε να ξέρετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Θα πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε με τις τελευταίες κατηγορίες παραθεριστών.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
2: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Best 103,1.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
5: Στην υγειά της Νίκης.
6: Στην υγειά του Μιχάλη.
7: Στην επιτυχία σου.
8: Στη νέα σου σχέση.
9: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
10: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
10: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
9: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
10: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
9: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
11: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή. Shine bright
12: like a diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικό design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα.
13: Και νέο κατάστημα Βεργωτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
14: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
15: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
14: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
15: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
16: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX, Mark Knight.
17: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
18: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
17: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
18: Το Γιώργο τον βλέπετε?
17: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
18: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
17: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
18: Είστε σίγουρα medium?
19: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions.
17: Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
19: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Kirkos Wood and Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
20: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Best 103,1.
0: Κατηγορία παραθεριστή.

0: Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να αποχωρήσουμε σιγά σιγά, να δώσουμε τη σκητάλη στην Κατερίνα Μπούκα και στην ΠΠΟ Τσαουσέλου. Τελευταία κατηγορία και καλύτερη, όχι, παραθεριστή, είναι ο πανικοβλημένος. Τι είναι ο πανικοβλημένος? Είναι αυτός που νομίζει ότι όλα τα κακά της μοίρας του θα συμβούν σε αυτές τις διακοπές και φεύγει από το σπίτι του, τι να σου πω, με όλο το φαρμακείο, όλες τις εναλλακτικές, με όλα τα πράγματα του σπιτιού μας και χρειαστούν. Είναι αυτός που συνέχεια σκέφτεται ότι μη συμβεί κάτι.
1: Το χειρότερο που έχω πετύχει εγώ σε παρέα είναι κοπέλα να έχει στην τσάντα της χαπάκια για αλλεργία από γάτες.
0: Α, μάμα είχε αλλεργία στις γάτες.
1: Δεν είχε αλλεργία στις γάτες.
0: Τότε γιατί τα είχε?
1: Για να υπάρχουν στην παρέα. Μπας και κάποια του έρθει εκείνη τη στιγμή και είναι μακριά το νοσοκομείο κτλ.
0: Φαντάσου τώρα ο πανικοβλημένος τι θα πάρει μαζί του φέτος, που έχουμε στο μυαλό μας ότι στην πρώτη μία βουτιά μας θα μας φάει το δάχτυλο λαγοκέφαλος.
1: Λαγοκέφαλος, σε κουβαλάει βαλιτσάκι με αίμα μέσα.
0: Με κουβελώνα, με κλωστή, με αποστηρωτές, όλο αυτό ο πανικοβλημένος. Κοίταξε, θα πω κάτι. Χρειάζεται και
1: φέτος
0: αυτό.
1: Φέτος μπορεί να χρειαστεί.
0: Μπορεί να χρειαστεί. Λοιπόν, αποχωρούμε, φεύγουμε. Εμείς μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τη σημερινή δωρεπιταγούλα μας, έτσι, 20 ευρώ. Από Beg for Egg και τον MyRadio φυσικά 104,6, 20 ευρώ επιταγούλα για να πάτε εκεί στο Χαλάνδρι, στο Beg for Egg και να πάρετε ό,τι θέλετε από τις υπέροχες λαχταριστές γεύσεις που έχει για πρωινό ή brunch. Στέλνετε λοιπόν στο Viber Beg for Egg το ονοματεπώνυμό σας, 698-104-104-6 και μπορεί σήμερα να είστε εσείς ο νικητής που θα πάρετε τα 20 ευρουδάκια και θα φάτε ένα πρωινό στην υγειά μας. Τα λέμε αύριο με το καλό. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Ό,τι τύπος παραθεριστεί και να είσαι, σημασία έχει να πας διακοπές. Αυτό έχει σημασία. Οπότε, αύριο το πρωί στις 9 θα τα ξαναπούμε. Πολλά φιλάκια από μένα. Γεια σας.
2: 104,1 Best 103,1.
3: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
4: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΕΕ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
7: Καζελμπόργκο.
8: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
9: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
10: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
11: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι. Στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Ξέρεις ότι στα Λίνδου τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
13: Φουλ και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Η μουσική του σήμερα. Τα αγαπημένα

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Best 103,1.
1: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
2: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
3: Τι λες? Πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
4: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
3: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
4: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
3: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
4: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
3: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
5: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
7: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
6: Η κουζίνα μοναδική.
7: Γαλάζιο.
6: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
7: Γαλάζιο.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
7: Γαλάζιο.
8: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed Legrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι. Δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX Mark Knight.

0: σκέπτη αντέντε.
1: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
2: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
1: Η ίδια.
2: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
0: Lasciatemi cantare.
3: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
2: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
3: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
2: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
3: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
2: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
3: Μπορείς να αντισταθείς.
0: Lasciatemi cantare.
4: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα. Ό,τι

0: Best 103,1.
1: Καζελμπόργο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
4: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
4: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Στην υγειά της Νίκης.
6: Στην υγειά του Μιχάλη.
7: Στην επιτυχία σου.
6: Στη νέα σου σχέση.
8: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
6: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
6: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
8: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
6: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
8: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
9: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
10: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη.
9: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
10: Το Γιώργο τον βλέπετε.
9: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
10: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά.
9: Το σπίτι καλέ θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού.
10: Είστε σίγουρα medium.
11: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
12: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
13: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
14: Δηλαδή?
13: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
14: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
15: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
16: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
15: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
16: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
15: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Φουλ και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες? φουλ εγγύηση.
17: Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
17: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
20: Γιώργο, πού χάθηκες?
21: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
20: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
21: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
22: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
23: Daily Couscous.

0: Εδώ 5η 25 του Ιούνιου και είμαστε εδώ για να έτσι δροσίσουμε τις ζεστές μέρες του Ιούνιου.
1: Είμαστε. Το καλό, ξέρεις ποιο σκέφτομαι, στο καλό είναι στο σπίτι μου δεν έχω ανάψει ακόμα air condition.
0: Όχι, εμείς είμαστε στο full
1: ακόμα passion. Δεν έχω ανάψει air condition. Είμαι πολύ καλή σε αυτό, δεν ξέρεις.
0: Γιατί είσαι κρυβουλιάρα.
1: Όχι, δεν είμαι κρυουλιάρα, απλά εκεί που μένω,
0: ναι.
1: Επειδή είμαι σε ισόγειο και έχω κήπο και δέντρα,
0: ναι.
1: Δεν βλέπει τόσο πολύ ο ήλιος στο σπίτι.
0: Α.
1: Οπότε το καλό είναι ότι γενικά
0: είναι δροσερό.
1: Δροσερό πολύ και φυσάει πολύ, ξέρεις, οπότε κάθεσαι στη βεράντα έξω στον κήπο, ξέρω εγώ. Και δεν έχουμε αυτό την πάρα πολύ ζέστη, ρε παιδί μου.
0: Σημαντικό πολύ.
1: Σημαντικό, σκέφτομαι να το γράψω μόνο τον Ιούλιο μάλλον.
0: Ναι. Το χειμώνα βέβαια δεν ξέρω αν θα είναι καλό αυτό.
1: Το χειμώνα δεν περνά πολύ καλά. Γενικά καλοκαίρι, χειμώνα, όποτε θέλω air condition και ζέστη, πάω στο μασούτι. Κάνω αυτό. Να ξέρεις. Ξέρω ότι τουλάχιστον εκεί, ρε παιδί μου, δεν θα έχω και θέμα με air condition, καταλαβαίνεις.
0: Σε ένα μασούτι μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, γιατί κάνεις όλες τις αγορές, τις καλύτερες τιμές. Έχεις τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας για κάθε σοβαρό αμοιβέσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος στο λογαριασμό σου και παίρνεις και έξτρα πόντους όταν αγοράσεις πρώτα ιδιωτικής ετικέτας. Mr. Grand Μασούτι από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές μασούτι. Δεν ξεχνάς ότι έχει προσωπικό το οποίο είναι best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά και εκπαιδευμένο σε ηχθιοπολείο, κροπολείο και οποροπολείο, ώστε να καλύπτουν όλες τις ανάγκες με ακρίβεια και με συνέπεια. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης έρχεται, είπες, εσύ δεν πας πουθενά γιατί ένα ολόκληρο δίωρο ξεκινάει.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι η Κέντι Γκαρμπή. Έχει ξεκινήσει και το tour με σένα μόνο tour. Είχε και μια ατυχία στην αρχή, γιατί είχε υπάρχει ένα θέμα στο πρόσωπό της η Κέντι.
1: Ψήξη. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει, το άκουσα από εσένα.
0: Συνέβη.
1: Αλλά παιδιά, η ψήξη πονάει. Να τα λέμε τώρα, Κωστά. Και δίαμα το πάθεις στο πρόσωπο, αντίο ζωή. Επίσης δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου την επιστροφή, θα μου πεις, στη Σκασίλα σου προφανώς, αλλά εδώ μιλάμε για μια επιστροφή που είναι η γραφιστορία, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Μιλάμε για μια επιστροφή λόγω του Ζέλικο Μπράντοβιτς που γύρισε στο Παναθηναϊκό, Παναγιώτη μου.
0: Ναι, μου το έλεγε ο...
1: Επιτέλους, Παναγιώτη μου!
0: Με τον μεταξύ είχα ακούσει ότι είχε ξεκινήσει όλη η κουβέντα καιρό τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και γυρνάω και λέω σε αυτό, μου λέει: πήραμε τον Μπράντοβιτς. Λέω: καιρό δεν τον παίρνετε, λέω αυτόν. Και μου λέει: είναι Παναγιώτη. Λέω: εννοώ καιρό, ακούω ότι έρχεται αυτό.
1: Σίγουρα καιρό, θέλαμε πολύ καιρό να έρθει.
0: Α, είσαι Παναθηναϊκός.
1: Εννοείται.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Κανονικότατη Παναθηναϊκός.
0: Τώρα θα σας συμπαθώ λίγο παραπάνω.
1: Αλήθεια.
0: Πάντα. Όχι, δεν είμαι. Απλά τους, επειδή γενικότερα είναι στην πλευρά του χαμένου στην ιστορία, πάντα μου είναι πολύ συμπαθής γιατί είναι στεναχωρημένη. Δεν πειράζει.
1: Ποιος είναι στην πλευρά του χαμένου, επειδή είχαμε μια δύσκολη χρονιά, δηλαδή του κάνουμε και θέμα.
0: Γενικότερα. Στο ποδόσφαιρο θέλω να μιλήσω.
1: Ας μην συζητήσουμε για το ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάτι που δεν με απασχολεί στην παρουσία. Από τότε που φύγει ο Φώτης δεν με νοιάζει καθόλου, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε, ναι, παρόλα αυτά, ναι, είμαι.
0: Γιατί στο ποδόσφαιρο, τι, εκεί, γλάμα.
1: Είπα από τότε που φύγει ο Φώτης δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Μάλιστα. Δεν με αφορά τι σε νοιάζει, μιλάω γενικότερα σαν
1: ομάδα. Σε κάθε περίπτωση θα πάρουμε και γιατί ο μας πίσω, εγώ το πιστεύω.
0: Μάλιστα, έρχεται. Μάλιστα. Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Αυτή είναι η Ελληνίδα που κάνει σαφάρι. Λοιπόν, εντωμεταξύ συνεχίζουν και τα προγράμματα. Υπάρχουν, ας πούμε, ανοιχτά μαγαζιά, Ρωμαίο στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ελάν, Νίκος Βέρτης, Βόγ και Φαντασία. Νομίζω αυτά είναι τα τρία τα οποία είναι ανοιχτά.
1: Φαντασία, ποιος είναι?
0: Ο Πέτρος Ιακωβίδης με τη Ρία Ελληνίδου.
1: Α, ναι, μπράβο. Σωστά. Φαντασία, Βόγ.
0: Και στη Θεσσαλονίκη είναι το Ντέους τελευταία εβδομάδα.
1: Τώρα είναι η τελευταία του εβδομάδα.
0: Ναι, αυτή.
1: Ναι, είναι η τελευταία του εβδομάδα.
0: 26-27.
1: Μια και λέγαμε για τις ομάδες πριν, πήγε ο Σάσα Βεζένκοφ την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν ο Σαμπάνης εκεί πέρα και είπαθε εγκεφαλικό.
0: Γιατί καλά. Λέει... Δεν έχει ξαναδεί έτσι πρωταθλητή από κοντά.
1: Παράτα μας, Παναγιώτη. Παράτα μας. Και άσε μας τώρα στην ησυχία μας. Του λέγανε, εγώ μη θέλουμε να φοράς. Του είπε, θέλουμε να φοράς ζακέτα. Θέλουμε να προσέχεις για να σε κερδίζουμε, λέει. Πώς θέλουμε, δίκαια.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στη μούτρα του κανονικά πήγε όλο εκεί πέρα.
0: Του είπε, του έδειξε μια φωτογραφία το Κύπρο να δει πώς είναι το Κύπρο.
1: Αν δεν ξέρουμε εμείς, Παναγιώτη μου, πώς είναι το Κύπρο, ποιος ξέρει πώς είναι το Κύπρο.
0: Εμείς ξέρουμε πάντως.
1: Άσε μας, Ολυμπιακός είσαι. Και κάνουμε αυτή τη συζήτηση τόση ώρα μεταξύ μας, δεν το ήξερα.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
3: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
4: Γαλάζιο restaurant and beach bar.
5: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
4: Η κουζίνα μοναδική.
5: Γαλάζιο.
4: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
5: Γαλάζιο.
4: Γαλάζιο restaurant and

0: Της. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
1: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
2: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
3: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, σε ραντίλικο σκούσινε στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Ηλένη Βουλιάμ, είσαι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, στο απέναντι μικρόφωνο. Σήμερα εδώ έχει γίνει οπαδικό το ντέιλικο σκου σήμερα.
0: Εγώ δεν είμαι πολύ φανατικό. Εγώ είμαι οπαδό. Δεν
1: ναι,
0: είμαι.
1: Και εγώ οπαδό. Όχι, εγώ είμαι οπαδό ή φύλαφιλο.
0: Γιατί φύλαφιλο.
1: Ναι, γιατί το οπαδό νομίζω είναι και καλά λίγο πιο.
0: Ναι, το οπαδικό είναι.
1: Ναι, το οπαδικό είναι.
0: Φύλαφο, πολύ σωστή τέτοια.
1: Ακριβώ και
0: δηλαδή δεν θα κάτσω να τσακωθώ τώρα για τα. Μόνο αν έχω όρεξη να τσακωθώ γενικότερα.
1: Κι εγώ.
0: Έχει δει αυτό που πηγαίνει, α πούμε, και λέει. Να σα το αλλάξουμε, λοιπόν, και τη βλέπει να κρύβει, θα τσακωθούμε. Και ξεκινάνε και βρίζονται εκεί πέρα. Μια τέτοια κατάσταση.
1: Όχι, όχι, εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη συνθήκη σήμερα. Κάναμε έτσι λίγο.
0: Όχι, γενικά σου λέω, δηλαδή για μένα είναι πολύ να κάθω. Όπως και στα πολιτικά δεν κάθομαι να τσακωθώ.
1: Καλά, ούτε εγώ. Καθόλου.
0: Παλιά τσακωνόμουν λίγο στα θρησκευτικά. Που το οποίο το σταμάτησα κι αυτό, ναι.
1: Τσακωνόμουν και στα θρησκευτικά.
0: Ναι, γιατί μου λέγανε κάποια πράγματα που δεν ισχύουν. Οπότε ήμουν λίγο, ξέρεις. Τι μου λες τώρα.
1: Το ξέρεις τι, ναι. Το καταλαβαίνω αυτό, γιατί εκεί σε πιάνει και λίγο παραπάνω. Εγώ, ας πούμε, εντάξει, να τσακωθείς παιδί μου στα οπαδικά, τσακώνεσαι μέχρι ένα σημείο ή μέχρι εκεί που ξέρεις. Στα θρησκευτικά είναι και
0: εγώ
1: λίγο πιο.
0: Αυτό,
1: επειδή έχεις βαθιά γνώση σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, όταν μου λένε διάφορα, ξέρεις, πολύ. Δεν.
1: Ναι.
0: Σούσουρο, ανδρομάχη και επιστρέφουμε.

0: Jackie O, αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα με τη νέα της επιτυχία Jackie O.
1: Έτσι, πλησιάζει και η μέρα που θα δείτε και τηλεοπτικά τα βραβεία για να δείτε ακριβώς τι έγινε. Γιατί, ναι,
0: και όλες τις εμφανίσεις, γιατί είχε πολύ ωραία acts.
1: Είχε πολύ ωραία acts, όντως, για ακόμα μία φορά. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι αν υπάρχει κάτι που ξέρουν να κάνουν καλά, είναι να κάνουν έτσι πολύ ωραία.
0: Εντάξει, νομίζω τα δύο βασικά show που κάνει το MAD είναι το MAD Walk και τα βραβεία.
1: Το MAD Walk είναι λίγο πιο διαφορετικό όσον αφορά ακόμα και την επιλογή του τραγουδιού, γιατί πολύ σπάνια καλλιτέχνε λένε δικά του τραγούδια.
0: Λόγω του ότι πρέπει να περπατιώνται.
1: Ακριβώς, πρέπει να περπατιώνται. Ναι, και επίσης είναι και χαρακτηριστικό αυτό, ότι δηλαδή βρίσκουν πολλές φορές τραγούδια που είναι κόντρα στους ίδιους τους καλλιτέχνες.
0: Επίσης, θέλω να ξέρεις ότι εκεί συμμετέχουν και πολλοί ηθοποιοί, πολλοί άνθρωποι που δεν είναι τραγουδιστές.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί καλούνται να εκπαιρεώσουν μια άλλη κατάσταση.
1: Ναι, ωραίο, ωραίο σοου. Και αυτό εμένα μου αρέσει πολύ το MAD Walk. Το αγαπώ δηλαδή.
0: Εντάξει, λίγο κουραστικό μου φαίνεται εμένα.
1: Σου τηλεοπτικά ή εννοείς από το.
0: Από κοντά.
1: Από κοντά.
0: Τα βραβεία για εμάς, στους ανθρώπους που δουλεύουμε στο βραβείο, είναι πολύ πιο κουραστικά.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί είναι πολύ πιο μεγάλη παραγωγή, έτσι,
1: σίγουρα,
0: από το MAD Walk. Αλλά να το πω, λίγο πιο βαρετά μου φαίνονται.
1: Εντάξει, εξαρτάται και, και τη σχέση που έχεις με τη μόδα και ναι, όλο αυτό παίζει τον
0: τη μόδα του 2007 που έλεγε και το τέτοιο, έτσι. Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Ηλίας Βρετός, αυτό είναι το λάθος. Ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Πέμπτη σήμερα, 25 του Ιούνιου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε δυνατά και δυνατά.
0: Εντάξει, δεν είπαμε τίποτα χθες που έγινε χαμός στη συναυλία του Θοδωρή Φέρη. Σήμερα είναι η δεύτερη συναυλία.
1: Σωστά.
0: Να πούμε στο Κατράκιο και σήμερα έχω ακούσει ότι θα έχει και εκπλήξεις.
1: Όπα. Όπως είχε πέρυσι τον Νίνο για παράδειγμα.
0: Τον Νίνο δεν τον είχε.
1: Όχι, πέρυσι εννοώ.
0: Α, που τον ανέβασε. Ναι, δεν ήταν έκπληξη. Έτυχε. Αυτό θα είναι οργανωμένο που σου λέω.
1: Α, ναι. Α, για πες.
0: Τι να σου πω, μάλιστα, το πότε θα είναι έκπληξη.
1: Έλα, ρε Παναγιώτη, σιγά τώρα, ποιος μας ακούει μας.
0: Ποιος μας ακούει. Ντροπή. Ποιος. Ντροπή.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
3: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
2: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
3: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
2: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
3: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
5: Δεν είναι απλώς μπαρ. Είναι διάθεση. Είναι φως. Είναι ταξίδι.
4: Portative. Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
5: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μυαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
6: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
7: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη. Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
8: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
9: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Υπεύθυνοι είμαστε, η καρδιά μου και εγώ. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Εδώ είμαστε, να τη είναι στην παρέα
1: σου. Ορίστε, Παναγιώτη, τόσο κόσμο στέλνει μηνύματα εδώ πέρα για να του πει γιατί.
0: Άπειρα τα ξέρουν όλα.
1: Αμάν! Δηλαδή, πραγματικά δεν τρέπεσαι να το κάνει αυτό στον κόσμο μα. Σε αυτόν που μα αγαπάει και μα ακολουθεί.
0: Είπε ότι θα έχει μια έκπληξη.
1: Ναι, ποια θα είναι αυτή η έκπληξη.
0: Α, ναι. Δεν είναι που λέω και ενημερώνω να ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Να, ναι, έτοιμοι να έχουν τύχει καλά. Να έχουμε αυτή σωστά. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, παιδιά, ένας Μασούτης είναι εδώ. Κάτι που δεν είναι έκπληξη, αλλά φυσικά είναι έκπληξη να πας εκεί πέρα, γιατί πάντα βρίσκεις μικρές εκπλήξεις και πολύ ωραία πράγματα να πάρεις. Να πάρεις για να, τέλος πάντων, να φας, να πιεις, για τα πάντα όλα, ό,τι θέλεις. Ένας Μασούτης όπου πας και στο ταμείο και βγαίνεις κερδισμένος, γιατί εννοείται ότι κερδίζεις 6 ευρώ έκπτωση στον λογαριασμό σε περίπτωση που έχεις τη Mastercard και μαζεύεις πόντους. Για κάθε 200 πόντους έρχεται αυτή η έκπτωση. Και παιδιά, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να πάρετε το μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, χαρτί, να τα ανακυκλώσετε. Όλα τα πάντα θα τα βρείτε και θα βρείτε τους χαρακτηριστικούς κάδους. Γιατί ο Μασούτης ενδιαφέρεται για τον ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει σε τούτο το περιβάλλον. Εμείς επιστρέφουμε με έναν daily throwback.
0: Έτσι, για να τα πούμε όλα.
1: Βέβαια.
0: Σήμερα λέω εγώ.
1: Εσύ λες, ναι, βέβαια.

Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μανδύ. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου.
1: Daily couscous στο Facebook, daily κατά παυλακούς, κατά παυλακούς στο Instagram και daily couscous 2 στο TikTok. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας, αλλά φυσικά και ιδέες για τα daily throwbacks.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, δεν θα σε πάω πολύ πίσω. Θα σε πάω σε ένα τραγούδι όμως που έχει γίνει και διασκευή πολύ πρόσφατα. Ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος με την Ελένα Βραχάλη.
1: Μάλιστα.
0: Η πρώτη του κυκλοφορία. Έλα.
1: Ναι, σκέφτομαι.
0: Η πρώτη του κυκλοφορία ήταν το 2007.
1: Πεγκιζίνα είναι.
0: Άνδρας καλλιτέχνης και γυναίκα στη διασκευή.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν. Άνδρας είναι στην πρώτη και γυναίκα είναι στη διασκευή. Η διασκευή βγήκε το 2019.
1: Ελένα Βραχάλη. Πότε, περίμενε. Πότε είναι?
0: Το 2007 κυκλοφόρησε πρώτη φορά.
1: Χατζιγιάννης.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ.
1: Ναι, ξεκίνησε.
0: Λοιπόν, και έγινε σου λέω διασκευή το 19.
1: Ναι.
0: Δεν στο έχω κρύψει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, έγινε επιτυχημένη διασκευή?
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Καλά πήγε δηλαδή, εγώ θυμάμαι. Τώρα τι να σου πω.
1: Την έτρεξες εσύ? Έχει σχέση. Πρέπει να ξέρω που έχουν κυκλοφορηθεί όλα, καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Δεν στο έχω κρύψει. Το έχω πει ότι φοβάμαι εγώ, όμως δεν αντέχω άλλο αυτό το βλέμμα, το δειλό. Βρήκα θάρρος να έρθω μέσα στα μάτια σου να σε κοιτώ, πολλά να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Όμως έχεις κάνει τη δική σου επιλογή.
1: Ναι.
0: Μες στα όρια της συμβιβάστηκες και έχεις κρυφτεί. Είσαι μες στο ψέμα της επιλογής σου.
1: Ναι. Θα πεις και το ρεφρέν.
0: Οριακά. Αυτά είναι. Όλο το άλλο είναι ρεφρέν.
1: Όλο το άλλο είναι ρεφρέν.
0: Ναι, σαν τις δύο στροφές είναι.
1: Με ρε, με κοροϊδεύεις. Τι εννοείς όλο το άλλο είναι ρεφρέν?
0: Όλα τα υπόλοιπα είναι ρεφρέν. Αυτό είναι το τα κουπλέ. Δύο κουπλέ.
1: Ωραία, περίμενε. Είναι Δημήτρης Κοντόπουλος, Ελένα Βραχάλη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι Μιχάλης Χατζηγιάννης. Όχι, ναι, λογικό. Άνδρας καλλιτέχνης.
0: Άνδρας έκανε το πρώτο, γυναίκα έκανε το δεύτερο, ξαναλέω.
1: Άνδρας έκανε το αυθεντικό, δηλαδή είναι από άντρα.
0: Το αυθεντικό είναι από άντρα. Και η διασκευή από γυναίκα.
1: Εντάξει, γελάνε σε ποιος έχει. Μπαλάντα είναι.
0: Μη τέμπο θα το έλεγα.
1: Κοντόπουλος. Ξαναπάλεμε. Δεν στο έχω κρύψει.
0: Δεν στο έχω κρύψει. Στο έχω πει.
1: Στο έχω πει.
0: Ό,τι φοβάμαι εγώ. Όμως δεν αντέχω άλλο αυτό το βλέμμα. Το δειλό. Βρήκα θάρρος να έρθω μέσα στα μάτια σου να σε κοιτώ, πολλά να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Όμως έχεις κάνει
1: τη δική σου
0: την επιλογή. Μέσα στα όρια της συμβιβάστηκες και έχεις κρυφτεί.
1: Ρουβάση.
0: Είσαι μέσα στο ψέμα της επιλογής σου.
1: Αυτός ο καλλιτέχνης είναι ακόμα στις επάλξεις.
0: Άντα, σου πω και μια γέφυρα να σου πω.
1: Για πες μου τη γέφυρα.
0: Πάρε με απόψε ένα ταξίδι κάπου μακριά. Πάρε με απόψε, μη γυρίζεις πάλι στα γνωστά. Πάρε με μαζί σου σε μακρύ ταξίδι.
1: Δεν ξέρω. Ποιος το λέει?
0: Το πρώτο,
1: ναι, το
0: έχει πει ο Κώστας Μαρτάκης. Το δεύτερο.
1: Τι είναι, θέλω επικόντους διακοπές?
0: Όχι. Το δεύτερο το έχει πει η Πέγκη Ζήνα.
1: Α, περίμενε. Για πες.
0: Να τόλμαγες
1: να μέτρεπες τα πάντα και
0: να πεις κάνε και εσύ.
1: Να κέρδιζε η αγάπη αυτή. Να τόλμαγες. Μάλιστα.
0: Peggy Zina, λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε στο πιο πρόσφατο.
1: Έγινε.
0: Ανατροπή.
1: Έγινε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Από όν καντάδα, ένα αντίληκο σκο είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε.
1: Θέλω να πω τι διακοπέ.
0: Όλοι μα. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
1: Εγώ είμαι σίγουρα σε αυτή την κατάσταση. Ούτε ποτέ. Ποτέ.
0: Γιατί όμω.
1: Και είμαι και κουντουπουλικιά κιόλα.
0: Δεν το θυμώ. Δεν στα πρώτα που είχε γράψει η Βραχάλη.
1: Θυμάμαι πολύ καλά το ρεφρέν, αλλά το πλε δεν ήταν στο στοιχείο μου, συγγνώμη.
0: Ναι, δεν ήταν με χαμηλές.
1: Ήταν με χαμηλές.
0: Δεν θυμάμαι, στο έχω κρύψει, το έχω δει.
1: Ναι.
0: Ήταν ο πρώτος δίσκος του Μαρτάκη, νομίζω αυτός. Μετά το θέλω επίγω τους διακοπές, μετά το Dream Show.
1: Πόσους δίσκους έχει βγάλει ο Μαρτάκης?
0: Κοίτα, εγώ έζησα δύο.
1: Ναι.
0: Το σύνορα και το... ένα που έκανε και το έτο με την. Που έκανε δεύτερη συνατάσταση.
1: Όχι.
0: Και το η αγάπη είναι πλέον μαθηματικά.
1: Σε κάθε περίπτωση, ναι, εντάξει.
0: Τώρα τι άλλο έχει κάνει ο άνθρωπος.
1: Ναι, δεν είναι. Ούτε.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
0: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευή.

0: meets history.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα... ξέρει.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Έναν τελικό κούζινα στην παρέα σου. Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Ο Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Συζητάμε για το πόσο πολύ, όχι μόνο εμείς, αλλά και εσείς από ό,τι βλέπω εδώ πέρα θέλετε διακοπές. Σε κάθε περίπτωση, αυτό θέλω να σου το δείξω πριν. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Κοίτα, Παναγιώτη μου, στην Καστοριά. Βγαίνουν τραγουδάκια βόλτα.
0: Αχ,
1: το βλέπεις.
0: Τι, μ' αρέσουν τα αρκωτία γλυκούλικα.
1: Και εμένα μ' αρέσουν. Τώρα αυτό είναι πριν από δύο μέρες. Φαντάζεσαι τώρα να κυκλοφορείς και να.
0: Δεν είναι σε χειμερή ανάρκητα. Α, το χειμώνα είναι.
1: Το χειμώνα είναι σε χειμερή ανάρκητα. Τώρα έχουν βγει κανονικά στη λίμνη της Καστοριάς πάνω, κάνουν βόλτα. Κοίτα εδώ. Σα σουρικά τα γάτια.
0: Ρίση, θα σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν είναι επικίνδυνα τα αρκουδάκια.
1: Είναι. Αλλά,
0: ναι.
1: Τα αρκουδάκια δεν ξέρω. Οι αρκούδες σίγουρα είναι.
0: Ναι, είναι πολύ γλυκούλικα ζώα.
1: Είναι γενικά. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ γλυκούλικα.
0: Μου φαίνονται γλυκούλικα στην πραγματικότητά του. Μπορεί να είναι.
1: Κοίτα, ό,τι είναι μικρό είναι γλυκούλικο. Γενικά. Ναι. Ό,τι είναι σε νεαρή ηλικία.
0: Η αλήθεια είναι αυτό. Λογαριασμό, Κατερίνα Λιόγκη, και επιστρέφουμε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Έναν τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένη Βίλιαμς είναι απέναντί μου. 25 του Ιούνιου.
1: Παναγιώτης Σιμούς κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα συζητάμε όλα τα πάντα, παιδιά. Ό,τι συμβαίνει. Στείλτε μας και από την Καστοριά να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί πέρα με τα αρκουδάκια. Θα πω στην Ελένη που θα πάει τώρα. Λογικά θα ανέβει μία από αυτές τις μέρες να πάει να δει τους δικούς της. Οπότε ναι, θα σας ενημερώσω πιο.
0: Στην Καστοριά είναι, από την Καστοριά είναι η Ελένη.
1: Βέβαια, μεγαλωμένη κανονικότητα την Καστοριά.
0: Πότε κατέβηκε?
1: Κατέβηκε στα 18 έφυγε.
0: Α!
1: Ναι, καλά, κανονικά μεγαλωμένη.
0: Και οι γονείς της εκεί μένουν μόνιμα?
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Καστοριά και Κοζάνη.
0: Σπάστε τα, Αναστασία.
1: Ναι.

0: Τι σου χρωστάω, αυτή είναι η ηλικοκύρη και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα.
1: Πέμπτη.
0: Τι είναι χιλιάρικο.
1: Είναι χιλιάρικο τώρα έτσι για είσαι για να πληρώσω κάτι στήρια που θέλω και μετά. Τι μου χρωστάς δεν είναι. Ένα χιλιάρικο θέλω τώρα και μετά.
0: Χιλιάρικο. Λοιπόν, ένα τέλειο κουσκού ήταν στην παρέα σου για αυτές τις δύο ώρες. Αύριο ερχόμαστε
1: αυτό
0: για
1: είναι. Όχι, όχι. Αυτό είναι οπτική, κατάλαβες. Κανονικά θα έπρεπε να πω ένα εκατομμύριο. Για να μου έρθει, ξέρω εγώ, να μου έρθουν τα 500 χιλιάρικα. Ούτε λέω ένα χιλιάρικο. Τι είναι χιλιάρικο.
0: Εννοώ λέω ότι άμα κερδίσω, θέλω να κερδίσω, α πούμε, γύρω στα 10-20 εκατομμύρια.
1: Μπράβο.
0: Να υπάρχει
1: για
0: ένας
1: να σου έρθει το ένα.
0: Τι θέλω να μου έρθει ένα, θέλω να μου έρθουν τόσα.
1: Α, δεν συμβιβάζεται με το ένα.
0: Όχι.
1: Άμα σου έρθει ένα, θα το δώσω πίσω.
0: Αν έρθει κάποιο και μου πει πάρε ένα εκατομμύριο δώρο, θα ναι. Τίποτα, τον προσβάλλω τον άνθρωπο, δεν είμαι τέτοιο. Αλλά αν είναι να κερδίσω κάτι, το κερδίσω στο μάξιμο που μπορώ. Mm. Πόσε φορέ που θα είμαι τόσο τυχερό.
1: Σωστά. Μετά μου στάσει για όλη τη ζωή. Με τα 20 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, σε κάθε. Άμα κερδίσει παιδιά, άμα κάποια μέρα δεν τον
0: την
1: δείτε ξανά.
0: Να έχουμε, την υγεία μας να έχουμε. Αυτό είναι το πιο βασικό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, ένα τηλεκουσκούς ήταν στην παρέα σου. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα σε μια κορυφαία συνότητα θα είμαστε παρέα.
1: Bye.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
4: Καζελμπόργκο.
5: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
6: Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία? Έχεις την τιμή να γίνεις νονός? Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
7: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed Legrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX Mark Knight.
8: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
9: Δηλαδή,
8: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
10: Μερακλίδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
10: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο.
1: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου.
1: Μεσημέρι Πέμπτη στον Best 103,1, προτελευταίο δίωρο για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Καλησπέρες, καλό μεσημέρι στην παρέα. Είμαι ο Ματθαίος, μετά από τον Daily Couscous, τον Παναγιώτη Σίμω και την Ηλένια Williams, ήρθε η σειρά μου για να ξεκινήσουν τώρα τα δικά μας 120 λεπτά μαζί με όλες τις επιτυχίες και τα αγαπημένα εδώ στον καλύτερο της πόλης.

Αγαπημένη Κατερίνα Λιολιού, εδώ στον Best 103,1, λίγο πριν το ρολόι δείξει 2.30, στο πρώτο τελευταίο δύο ώρο της εβδομάδας αυτής, και πριν φέρουμε πιο κοντά άλλο ένα Σαββατοκύριακο, στο οποίο έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, γιατί όλα ξεκινάνε μέσα από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Σε λίγο θα πάω στο break αυτής εδώ της ζώνης, επιστρέφω με περισσότερα.

0: Δηλαδή, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι, Λεωφόρος Ηρακλειδών 1, τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι, all day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
1: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, παλιά πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
2: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
3: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
4: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
5: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1-1 δώρο.
4: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
5: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1-1 δώρο.
4: Σαμπουάν Παντέν 400 ml, μόνο 3 και 10.
5: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9 και 29.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
5: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
4: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5-1 δώρο, μόνο 3,82.
5: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
4: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
5: Μανιτάρια κομμένα Limburg 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
4: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
5: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
4: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιός. Κάθε Τρίτη κλειστά.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει ένα κρασί ή κοκτέιλ

0: η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Αμέσως τώρα. Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Διαφημιστικό break τέλος, επιστροφή στις επιτυχίες. Best 103,1, Πέμπτη, παρέα και σήμερα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Τα λέμε στο Viber, παιδιά, στο 697-031-1031, ο γνωστός αριθμός. Και στο Instagram τα μηνύματά σας εννοείται πως είναι καλοδεχούμενα και από τον λογαριασμό του Best και φυσικά από τον δικό μου τον προσωπικό και μέσα από το www.bestfm1031.gr. Μας ακούς διαδικτυακά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

Αγαπημένος Θοδωρής Φέρης, δυνατά στο Airplay, στον Best 103,1, λίγο πριν από τις 3. Σε λίγο θα πάμε στο break για να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα και να επιστρέψω για να ξεκινήσουν άλλα 60 λεπτά με περισσότερες επιτυχίες και αγαπημένα εδώ στον Best 103,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Invest 103,1.
1: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
2: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
3: Acteon Classic.
2: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
4: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410 43613 και 6944 65 15 75.

0: ονόματα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μιαλίσο. Πόρτα Τιφ Μπαρ. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
2: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς στο τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
3: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
3: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
2: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Από το 2008 τρώμε μαζί.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
5: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
4: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
5: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
4: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
5: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
4: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
5: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
7: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
6: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
7: Το Γιώργο τον βλέπετε?
6: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
7: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
6: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
7: Είστε σίγουρα medium?
8: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
9: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48510.
10: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
11: Δηλαδή?
10: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
12: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
13: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
12: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
13: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
12: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Αμέσως τώρα.
16: Αμέσως τώρα.
15: Η μουσική του σήμερα
16: και όλα τα αγαπημένα
15: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
17: Δεύτερη ώρα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Best 103,1, Πέμπτη. Παρέα και σήμερα για 120 λεπτά, εδώ που τα μεσημέρια μας γίνονται ακόμα πιο best, όπως λέει το εύστοχο. μότο αυτής εδώ της εκπομπής. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι και υπομονή στους δρόμους του νησιού. Σε εσάς που είστε καθοδόν αυτήν εδώ την ώρα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δυναμώσετε λίγο ακόμα την ένταση στα ραδιόφωνο σας. Είμαστε παρέα και σήμερα για να κάνουμε την διαδρομή σας μοναδική. Είμαι ο Μαρθέος, για άλλα 60 λεπτά στην παρέα του μεσημεριού.

Άλλον αγαπημένο εδώ στον Best 103,1 στο μεσημέρι της Πέμπτης, εδώ που μυρίζει καλοκαίρι, με καφέ στο χέρι και πολλή διάθεση για να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα, μαζί φυσικά με όλες τις επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα, όπως συνηθίζουμε πάντα εδώ στον νούμερο 1 σταθμό, στον Best 103,1. Σε λίγο διαφημιστικά μηνύματα θα επιστρέψω για την τελική ευθεία. Μην φύγει κανείς.

0: Best 103,1.
1: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
4: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
3: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
4: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
3: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
4: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
3: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
4: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
3: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
3: Κάτι παραπάνω από κάβα.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.

0: εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
1: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival, dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX, Mark Knight.
2: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Best 103,1 μόνο.

Μπέστε 103,1, ήρθε η ώρα να φύγω γιατί έρχεται η Αθηνά Κλίμη να πάρει αυτήν εδώ την θέση για να ξεκινήσει ένα Be Viral απόγευμα. Είναι throwback Thursday σήμερα όπως γίνεται τις Πέμπτες εδώ στον αγαπημένο σου σταθμό. Ραντεβού και πάλι αύριο στο μεσημέρι της Παρασκευής, στο επιτέλους Παρασκευή, για να αποχαιρετήσουμε την εβδομάδα μουσικά και να μπούμε πιο κοντά σε άλλο ένα Σάββατο Κυριακό. Από μένα το Μαρθαίο, μεγάλο φιλί, αύριο στις 2 εδώ, bye.

0: Best 103,1.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
3: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
4: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
6: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
5: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
6: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
5: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
6: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
5: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
6: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
8: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-022378.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα κλείνω στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πεμπτούλα λοιπόν με Throwback Thursday και ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες και φυσικά μένετε στην παρέα μου για τις εκπλήξεις που έρχονται. Demi με το Όσο κόσμος θα έχει εσένα έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα και φυσικά πολλά τα trending videos εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Λοιπόν, ο Σάκης Ρουβάς αυτές τις μέρες τρένταρε για ένα βίντεο του όπου χόρευε πραγματικά πάρα πολύ έντονα, θα έλεγε κανένας, αλλά Σάκης είναι αυτός, δεν τον παρεξηγούμε. Ξέρουμε γενικότερα τα χορευτικά skills του. Ο ίδιος λοιπόν διακομώδησε στο συγκεκριμένο βίντεο και εδώ πέρα μας δείχνει τι king που είναι. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, επειδή οι περισσότερες βασικά από εμάς είμαστε λίγο ερωτευμένες με Σάκη, θέλοντας και μη, θέλω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά να πάμε να ακούμε το Σε έχω ερωτευτεί, ένα από τα τραγούδια παρακαταθήκη, θα έλεγε κανένας, που νομίζω το τραγουδάμε non-stop. Κάποτε ήταν ένα τραγούδι που ακούγαμε και σε πολλούς γάμους, οπότε για να δούμε, θα ξαναγίνει ένα τραγούδι που θα ακούμε στη σενάρξη μιας γαμήλιας δεξίωσης.

Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ίδιο.

Και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μονάχα τρεις λέξεις

Best 103,1.

δεδομένα αυτές τις μέρες αλλάζουν, οι συναυλίες είναι πολλές και η διάθεση ανεβασμένη. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Η Κέτι Γαρμπή ανακοίνωσε ότι θα κάνει μερικές αναβολές συναυλίων καθώς αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας που ξεκίνησε από μία ψήξη και συνέχεια συνέχισε με ένα θέμα στις φωνητικές χορδές με αποτέλεσμα να πρέπει να κάνει φωνή για 15 μέρες. Και τούλα παρόλα αυτά, παιδιά, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show θα ακούσουμε σήμερα μαζί με τον Ηρέμο και την Κιβωτό ένα τραγούδι που βγήκε στον κορονοϊό και πραγματικά έκανε τεράστια επιτυχία ξανά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Στην υγειά της Νίκης.
4: Στην υγειά του Μιχάλη.
5: Στην επιτυχία σου.
4: Στη νέα σου σχέση.
6: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
4: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
4: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
6: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
4: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 62 965.
6: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας. Shine bright like a
7: diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
8: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs. Where summer meets history.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή, επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
11: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
12: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
13: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
12: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
13: Το Γιώργο τον βλέπετε?
12: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
13: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
12: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
13: Είστε σίγουρα medium?
14: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
15: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
0: B-Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλιμή στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram μας. Όσο λοιπόν μου στέλνετε μηνύματα, εγώ σας θυμίζω ότι έχουμε Throwback Thursday και σήμερα ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, ακόμα και μερικές επιτυχίες του χθες. Γιώργος Παπαδόπουλος, δεν μας χωρίζουν, έρχεται σε ελάχιστα λεπτά, γιατί παιδιά, παρόλο που έρχεται

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με πολλά νέα επικαιρότητα, με πολλές αλλαγές, όμως και με μερικά πράγματα, παιδιά, που μένουν σταθερά, όπως η υγεία του Δημήτρη Κόκοτα, και χαιρόμαστε γι' αυτό που μένει σταθερή και δεν έχουμε κάποια επιδείνωση. Έχω πει λοιπόν σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή ότι θέλω στις throwback μέρες μας να ακούμε Δημήτρη Κόκοτα. Γι' αυτό το λόγο θα έρθω, γιατί με τυρανάς σε ένα remix version του 2016. Ελπίζω να μην τυρανάτε κανέναν.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, ήρθε η ώρα να πω ένα γεια στην Κατερίνα που μας ακούει αυτή τη στιγμή και θέλει να ακούσει Γιώργο Λιβάνη. Το φτιάχνω καλοκαίρια λοιπόν, θα ακούσουμε από Γιώργο Λιβάνη σε ελάχιστα λεπτά. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και σήμερα έχουμε Throwback Thursday.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
3: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
4: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
5: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
4: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
6: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
8: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
7: Η κουζίνα μοναδική.
8: Γαλάζιο.
7: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
8: Γαλάζιο.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
8: Γαλάζιο.
9: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
10: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
11: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα, λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
10: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
9: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
12: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
13: Δηλαδή?
12: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται.
0: να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
12: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
13: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
12: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
13: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
12: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
14: Be Viral Radio Show.

με αλλεργίες, παιδιά, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και σήμερα έχουμε Throwback Thursday. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας. Τι κάνετε, πώς μου είστε. Υψηλές θερμοκρασίες, παιδιά, για σήμερα. Έχουμε και αεράκι. Θέλω προσοχή σε αυτό στα έφλεκτα υλικά. Θέλω όμως να μείνετε να ακούσετε και Πάολα, που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το Δε Σε Φοβάμαι, Ουρανέ.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε οι οργοί

Εντάξει λοιπόν παιδιά, το αφεντικό έχει τρελαθεί σήμερα να ξέρετε. Έχω αποφασίσει το παίξουμε ό,τι τραγούδι μου ζητήσετε. Ο Παναγής λοιπόν μου έχει ζητήσει Κώστα Μπίγαλη στου Αιγαίου τα blues. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Θα το ακούσουμε παιδιά το συγκεκριμένο τραγούδι σε ελάχιστα λεπτά, γιατί σήμερα έχουμε Throwback Thursday, οπότε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Ένα τραγούδι που ακούμε σε όλα τα 80s και 90s parties και Zeros φυσικά. Και φυσικά μιλάμε για ένα τραγούδι όπου μας ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή.

Τζόσεφιν παραχώρησε μια πολύ ωραία συνέντευξη αυτές τις μέρες και έκανε και μια κοινή εμφάνιση με τον Νίνο. Οπότε, γιατί να μην θυμηθούμε ένα throwback της τραγούδι και σήμερα, πιστεύω αξίζει. Καλοκαιράκι λοιπόν, και το κείμενο είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Θα έρθει λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλίμη, θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα και φυσικά δεν θέλω να πάτε πουθενά, γιατί μετράμε αντίστροφα για το τέλος αυτής της εκπομπής και φυσικά για την Παρασκευή μας.

0: Be Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη. Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
3: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
4: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
3: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
4: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
3: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
4: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
3: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
5: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
6: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο πεδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
7: Acteon Classic.
6: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
8: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
9: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
8: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
9: Το Γιώργο τον βλέπετε?
8: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
9: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
8: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
9: Είστε σίγουρα medium?
10: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
11: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
12: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX, Mark Knight.
0: Be Viral Radio Show.

0: Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και φυσικά, παιδιά, μετράμε αντίστροφα για το τέλος αυτής της εκπομπής. Και ένα Χρήστο Δάντη πρέπει να τον ακούσουμε σαν Throwback Thursday σήμερα, πιστεύω. Ε, τι λέτε. Λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το Χωρίς Εσένα, ναι. Και να πω σε αυτό το σημείο το ότι τα τραγούδια, παιδιά, του Χρήστο Δάντη νομίζω το ότι είναι κάτι το οποίο έχει μείνει παρακαταθήκη και πολύ γουστάρουμε. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.
1: Χωρίς εσένα

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το B-Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο το ζούμε καλοκαιρινά. Γι' αυτό το λόγο θα κλείσω με Κώστα Μαρτάκη και τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Δουλειά. Αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
4: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 22410-56-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
7: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
8: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
7: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
8: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
7: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
8: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
7: Λίπτον Ice Tea, 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
8: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Best 103,1.
11: Αυτό τώρα μου κάνει λίγο πιο έτσι εκκλησιαστικό, που το έχουμε και εμείς εδώ στο πανηγύρι. Πάρα πολύ τα αγαπάμε αυτά. Και βλέπω τώρα μεγάλη ημέρα, 9 παρα 5 σχεδόν νυχτώνει. Και εγώ περιμένω, η αλήθεια είναι, να έρθει το βράδυ που θα το ζήσω έτσι λίγο φεστιβαλικά. Έτσι είναι ένα αγαπημένο μου. Εδώ είμαστε του ελληνικού, οκ, okay, αλλά η αλήθεια είναι ότι ανυπομονώ να πάω στους Γκορίλας το βράδυ. Και δεν ήξερα ότι είναι η πρώτη τους φορά στην Ελλάδα. Και αυτά φεστιβαλικά, συναυλίες, τέτοια ζέστη, κόσμος. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Θα είμαστε παρέα, στην παρέα και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι λοιπόν θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο και χωρίς καμία διακοπή. Επιτυχίες και πολλά αγαπημένα και πολλές throwback επιτυχίες. Throwback Summer είναι αυτό εδώ στον 104,6 My Radio. Όλο το καλοκαίρι με τα περισσότερα throwback αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες του τώρα. Αιγαίο κατευθείαν, αυτό περιμένουμε. Άννα, να πάμε εκεί. Μην τα ακούμε μόνο, να πάμε. Αιγαίο εδώ στο My Radio. Τη Ζαρίβη στο πανηγύρι μέχρι τις 8.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

104,6 My Radio Throwback Summer Throwback επιτυχίες.

Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης. Σας άφησα έτσι λίγο να χαρείτε μουσικούλα, να χαρείτε επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια. Εδώ είναι αυτή η ώρα, η αγαπημένη μας, που παίζουμε χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κοντεύει 6:30, παρέα στον 104,6 My Radio. Καιρός για διακοπούλες, αυτό θέλουμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί θα πάω σε δύο εβδομάδες και κάτι, νομίζω. Θα πάω ένα Σαββατοκύριακο στη Σκύρο, που έτσι ανακάλυψα ότι έχω και γνωστούς εκεί, φίλους, το ένα τ' άλλο. Δεν έχω πάει ποτέ, πείτε μου, ενημερώστε με και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί εκεί σας δίνουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο τετραήμερο. Με το hellogreece.gr θα βρεθείτε λοιπόν δύο από εσάς τώρα, ένας θα κερδίσει και θα πάρει και έναν μαζί του, έναν μία, ό,τι θέλετε, ένα τετραήμερο στο Amos Hotel Σκύρο, στο οποίο είναι υπέροχο, είναι μίνιμα, αλλά είναι και κομψό, με μια εξαιρετική αρχιτεκτονική, αμφιθεατρικά χτισμένο στην περιοχή Μαγαζιά, σε απόσταση 60 μέτρων από την παραλία, μόλις 2 χιλιόμετρα από τη χώρα. Boutique hotel, ό,τι καλύτερο. Σκύρος Άμος hotel.com, για να μπείτε να το δείτε. Μου στέλνετε λοιπόν μηνύματα τώρα, μου γράφετε Σκύρος και ενώ όνομα τεπώνυμο, βαϊμπεράκι 698-104-104-6. Τι ωραία τέτοια τριήμερα, τετραήμερα και σε μέρη που δεν έχετε ξαναπάει. Γιατί πραγματικά εγώ στη Σκύρο δεν έχω ξαναπάει. Την είχα έτσι κατά νου πάντα, τώρα λίγο μέσω παρέα στον Αντάλλο. Έκατσε και μου έχουν πει ότι έχει εκπληκτική χώρα. Κυρίως όλοι μου λένε για το φαγητό, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και πρέπει να το δοκιμάσεις, λέει, να φας, να το χαρείς. Και οι παραλίες είναι πάρα πολύ ωραίες και έχει και αυτό το που είναι και πράσινο, αλλά έχει και λίγο από χώρα που με τα λευκά σπιτάκια τα ωραία. Αν έχετε και κανένα τύπο, κανένα μαγαζί, κανένα κάτι, πείτε μου, γιατί και εγώ δεν ξέρω πάρα πολλά πράγματα. Συνέχεια στις επιτυχίες και στη μουσική. Και σε αυτή την ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις, Θοδωρής Φέρης, ζήσε τη στιγμή.

0: που το λένε τα μάτια σου, που το λένε τα μάτια σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Φάρος στη Φολέγανδρο να γίνουμε, να πάμε κιόλας. Ωραία, η Φολέγανδρος, η αλήθεια είναι ότι είχα πάει μια φορά. Δεν είναι πολύ χάρηκα, γιατί δεν φταίει το νησί, έφταιγε η παρέα. Αλλά τρεις μερούλες είχα κάτσει, άντε να είχα κάτσει τέσσερις. Αλλά ενώ δεν είχα περάσει ωραία, μου είχε αρέσει πάρα πολύ Φολέγανδρος. Εξαιρετικό νησί, εξαιρετική χώρα, πανέμορφη. Δεν θυμάμαι να έχει πολλές επιλογές, η αλήθεια είναι, αλλά θυμάμαι το Κάτεργο, μια παραλία που είχα πάει και μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Πάρα πολύ, με το καραβάκι και λίγο εκεί από το καραβάκι και η παραλία πριν. Εκείνη η μεριά μου είχε αρέσει πολύ. Δεν θυμάμαι τώρα κάτι άλλο. Αλλά και η χώρα πάρα πολύ ωραία. Μικρούλα, νομίζω. Τώρα τι με έπιασε. Είδατε, το μυαλό μου είναι μόνο για διακοπές. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είμαστε παρέα εδώ στον 104,6 My Radio. Κοντεύει 7. Ήταν μια ώρα που δεν είχε καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο επιτυχίες, throwback επιτυχίες, ωραία τραγούδια, ολοκένουρια. Τα πάντα. Και η δεύτερη ώρα θα πάει κάπως έτσι.
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο.
2: Best 103,1.
1: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
2: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
3: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
2: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
3: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
2: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
3: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
2: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
3: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
2: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
3: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
2: Κάτι παραπάνω από κάβα.
4: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
5: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
4: Η ίδια.
5: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
6: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
5: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
6: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
5: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
6: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241 090 525.
5: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
6: Μπορείς να αντισταθείς.
7: Lasciatemi cantare.
8: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
9: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
10: Δηλαδή?
9: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
6: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411 126 33, 22411 126 34.
6: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
11: The Aegean Vibes, surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown Rhodes. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
12: Shine bright like a diamond.
13: Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής.
12: Shine bright like a diamond.
13: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε 2 καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα.
0: Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
14: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
15: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
14: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
15: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλισσό. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
16: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
17: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
16: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
17: Το Γιώργο τον βλέπετε?
16: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
17: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
16: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
17: Είστε σίγουρα medium?
18: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
19: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48510.
20: Best 103,1.

0: Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός 7 και 5. Εδώ είμαστε στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Καλησπέρα σε όλους. Είναι 25 Ιουνίου. Η θερμοκρασία έχει ανέβει λίγο. Είναι λίγο πιο ζεστές αυτές οι ημέρες. Νομίζω λίγο πιο καλά από χθες. Χθες ζεστάθηκα περισσότερο. Χρόνια πολλά έρωτα που γιορτάζει σήμερα και έχει λίβα. Γιορτάζει και ο Λίβας σήμερα, αλλά και η Φεβρονία. Λοιπόν, είναι 25-29 του μήνα. Λέω να πάμε βουνό. Τι λέτε, για να απολαύσουμε το πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού. Ελπίζω να είναι ρομαντικό, γιατί είναι λίγο περίεργο φεγγάρι αυτό και έχετε και ένα άνθρωπο. Είναι όμως το πιο ιδηλιακό σημείο της Αθήνας, στο Ρίτζερσι Καζίνο Μοπαρνές, για να το απολαύσουμε εκεί Δευτέρα, που ανοίγει και ο κήπος του εστιατορίου 1055. Οπότε θα απολαύσουμε την πανσέλινο της φράουλας από ψηλά. Όχι μόνο με φράουλες όμως, την πανσέλινο της φράουλας, αλλά και με premium cocktail, signature γεύσεις από τους σεφ του εστιατορίου, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, αλλά και ένα full moon live με τους Vanilla Swing. Οπότε μια χαρά, κάτε κράτηση. Είναι ο πιο δροσερός κήπος της πόλης, ψηλά, 1055. Το φεγγάρι σχεδόν μέσα στα χέρια μας. 210-24-21-055. Για να μάθετε περισσότερα και να κάνετε και κράτηση. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και αυτή η ώρα έχει πολλές επιτυχίες, αλλά και πολλά throwback τραγούδια. Throwback summer είναι αυτό. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε ωραία throwback τραγούδια. Αυτά που μας αρέσουν πάρα πολύ, όπως αυτό που έρχεται.
1: Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτέργειας.

0: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Ωραία μας θέλεις. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

0: Γιώργος Αμπάνης, μόνο αν θες εμένα. Throwback, πολύ αγαπημένο throwback summer με τις περισσότερες throwback καλοκαιρινές επιτυχίες. Όλα αυτά τα πανέμορφα μόνο εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, τα απολαμβάνουμε παρέα. Και επειδή το καλοκαίρι θέλει και ενυδάτωση, και η ενυδάτωση είναι το παν, να σας πω ότι στην παρέα μας είναι πάντα η Ιντερνετ. Και τώρα που η μέρα έτσι γεμίζει με δραστηριότητες, γυμναστήρια γύρω-γύρω, βόλτες και έχει και ζέστη και δεν βγαίνει πάρα πολύ καλά αυτό, η σωστή ενυδάτωση είναι βασική ανάγκη και ο οργανισμός μας χάνει και υγρά αλλά και ηλεκτρολίτες. Αν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Οπότε πρέπει να καταναλώνουμε πολλά υγρά, αλλά πρέπει να συμπληρώσουμε και ένα συμπληρωματάκι με ηλεκτρολίτες. Συμπλήρωμα διατροφής. Το Dextro Light Plus έχει υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 και είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Ένα μπουκαλάκι νερό ή ένα δεσκιόμενο ποτήρι, μπαμ μπαμ μέσα εκεί, το κουνάς και πίνεις και απολαμβάνεις. Και δροσερό και ωραίο και ενυδατωμένος από την Ιντερμέντ εννοείται. Όλα αυτά 698-104-104-6, καλοκαίρι πια στην Αθήνα και όλοι σκεφτόμαστε τις διακοπές. Είναι νωρίς ακόμα νομίζω, δεν ξέρω. Αν και βλέπω κάποιοι στο Instagram που ανεβάζουν κάτι νησιά, κάτι τέτοια, εσάς σας ζηλεύω. Βέβαια, αν πας κανονικές διακοπές τον Ιούνιο τώρα, εντάξει. Εννοώ ότι αν πας τώρα, δηλαδή και γυρίσει 5 μέρες, 30 Ιουνίου, μετά ξέρω εγώ δεν θα βαρεθείς. Είναι ακόμα ντάλα καλοκαίρια διακοπές. Καλοκαίρι είναι και λίγο να περιμένεις που θα πας διακοπές. Το πιο καλοκαίρι. Δεν ξέρω, έτσι το έχω στο μυαλό μου.
1: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Την ενέργεια της πρωτέρια.
2: Best 103,1.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410 56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς.

0: μοναδικό προορισμό της πόλης. Θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ελιμπόργκο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
2: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Λίπτον Ice Tea, 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
3: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with a Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
5: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
6: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ.
7: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
6: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
8: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
9: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
8: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
9: Το Γιώργο τον βλέπετε?
8: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
9: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
8: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
9: Είστε σίγουρα medium?
10: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις.

0: επιχειρήσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
1: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Kirkos Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρια Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48510.
2: Best 103,1.

Φτάστε τα, καλά τα λέει η Αναστασία. Όλο καινούριο μας αρέσει πάρα πολύ. Σε καλοκαιρινό μου τα σπάει και εγώ θα πάω σιγά σιγά να τα σπάσω με άλλους ήχους, λίγο πιο εξωτερικού ωραίους. Ωραία φεστιβάλ, να κανονίσετε τέτοια ωραία πράγματα και μεσοβδόμαδα να αλλάζει λίγο η ρουτίνα, να μπαίνουμε σε μια κατάσταση πιο πιτσιρικέ. Σαν να είμαι under 30, ενώ είμαι under 40. Το WhatsApp έτσι μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι λοιπόν τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Αυτό εύχομαι, να τα ζούμε όλα και για πολύ και να τα ζούμε όλα στο έπακρο. Έτσι το καλοκαίρι αυτό να μας φέρει τέτοιες ωραίες δυνατές στιγμές. Όχι μόνο να βαριόμαστε και να ξεκουραζόμαστε, καλά και αυτά, αλλά και λίγη δυνατή στιγμή μας χρειάζεται. Πάω κι εγώ να τη ζήσω. Θα έρθει εδώ και η Εύα να σας παίξει δυνατά επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια και όλα αυτά τα δικά μας αγαπημένα και με throwback summer εδώ στα 104,6 My Radio. Πολλά throwback αυτό το καλοκαίρι. Να το, αυτό είναι αγαπημένο. Πέγγιζίνα, είμαι καλά. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές.

0: Throwback επιτυχίες.
1: 5η 25 Ιουνίου.
2: Best 103,1.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36 005. Casa di Porta. In, out and in between.

0: από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241056240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
4: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
5: Εγώ που λες είμαι ο Μερακλής.
6: Δηλαδή?
5: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου. Να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι. Να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
7: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
8: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
7: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
8: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
7: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
9: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
11: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
12: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: 103,1.
1: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
2: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
3: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
4: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
5: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
6: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
5: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
6: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
5: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
4: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410-96300.
5: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ούτε πια τύχη. Έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που ούτε πια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: ξαφνικά σε είχα ερωτευτεί.
1: Best 103,1 μόνο.

καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

0: σε σένα τα καλύτερα. Τώρα που με έχασες θα μάθεις να αγαπάς.
1: Best 103,1.

0: Invest 103,1. Μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στις

Best 103,1.

0: σ' όποιος αγαπάει. Τραγουδάει κι αυτό.
1: Best 103,1. Μόνο η μουσική του σήμερα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Η μουσική του σήμερα. Πάντα σε...

Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το